0: You are listening to SBS.
1: Metricon is giving you $50,000 to upgrade your new designer or signature series home with Australia's leading home brands. The Metricon Live It Up Celebration. On now. Conditions apply. Eligible Studio M upgrades. BLD 231776.
2: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου του 2026. Εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από που μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, όπως και τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών που μας ακούτε σήμερα. Στην παρέα σας είναι ο Στέργος Καστελωρίου. Περισσότερα απεσιόδοξοι από ό,τι ήταν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID για το μέλλον είναι οι Αυστραλοί πολίτες. Θα έχουμε επίσης αναφορά για τα όσα ισχύουν στην Αυστραλία αναφορικά με τη συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Θα μεταδώσουμε επίσης την ανταπόκριση από το Perth, την υγιεινή διατροφή της εβδομάδας και ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς μας για την ελληνική λογοτεχνία. Σήμερα θα ακούσουμε το πέμπτο μέρος της νουβέλας του Γεώργιου Βυζινού με τίτλο «Ποιος ήταν ο φωνεύς του αδελφού μου». Υπενθυμίζουμε στο 0448-799-323, 0448-799-323, μπορείτε να μας στείλετε γραπτά μηνύματα. Πριν από όλα αυτά όμως, να ξεκινήσουμε με το δελτίο ειδήσεων της ημέρας.

Έκλεισαν εκ νέου τα στενά του ορμού νέες συνομιλίες στην Ελβετία. Παράταση της μείωσης του φόρου καυσίμου στην Αυστραλία για έναν ακόμη μήνα. Καθησυχαστικές οι αρχές μετά τον εντοπισμό κρούσματος της γρίπης των πτηνών στη Δυτική Αυστραλία και νίκησε η Γερμανία και η Ολλανδία στο παγκόσμιο κύπελο της Βορείου Αμερικής. Ειδήσεις μας αναλυτικά.

0: φούρου κατανάλωση στα καύσιμα, με αποτέλεσμα η βενζίνη και το πετρέλαιο να είναι κατά 16 σέντς φθηνότερο το λίτρο από την κανονική τιμή κατά τη διάρκεια του Ιουλίου. Η τρέχουσα εξοικονόμηση ανέρχεται στα 32 σέντς ανά λίτρο με τη μείωση που εφαρμόστηκε πριν από 3 μήνες με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και της επακόλουθης συρρήκνωσης των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε στο Sky News Agenda ότι οι πολίτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οικονομικές πιέσεις.
1: And we also know that the impact of this conflict on the other side of the world will have a long economic tail to it. So there's still some uncertainty. The oil prices come down this week. We want to see that flow through, but it will take some time.
0: Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, αναχώρησε για την Ελβετία προκειμένου να συμμετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν. Ο δικός απεσταλμένος Steve Witkoff και ο ανώτερος σύμβουλος Jared Kushner βρίσκονται επίσης εκεί, μαζί με την Ιρανική αντιπροσωπεία, η οποία ηγείται από τον επικεφαλής διαπραγματευτή Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ και τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Ωστόσο, οι συνομιλίες για την οριστικοποίηση μιας προσωρινής συμφωνίας ειρήνης ενδέχεται να περιπλακούν από την απόφαση του Ιράν να κλείσει εκ νέου τα στενά του Ορμούς, επικαλούμενο αυτό που χαρακτήρισε ως Ισραηλινά εγκλήματα στο Λίβανο και παραβίασε από τις ΗΠΑ των δεσμεύσεών τους για την επίτευξη εκεχηρίας. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα διασφαλίσουν τη συνέχιση της ναυσιπλοείας μετά τη διέλευση 55 εμπορικών πλοίων από τα στενά χθες Σάββατο. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από το στέλεχος ΙΤΑ5Ν1 της γρίπης των πτηνών παραμένει χαμηλός μετά την καταγραφή του πρώτου κρούσματος της νόσους από δημητικό πτηνό στη Δυτική Αυστραλία. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η γρίπη των πτηνών έχει πλέον εντοπιστεί σε όλες τις ηπείρους και έχει προκαλέσει εκατομμύρια θανάτους σε αγρία πτηνά και θαλάσσια θηλαστικά. Οργανισμοί όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος για τον άνθρωπο παραμένει χαμηλός. Ο ειδικός λοιμώδης νόσους του Αυστραλιανού Εθνικού Πανεπιστημίου, Σαντζάγια Σενανάγιακε, δήλωσε στο SBS ότι το κοινό θα πρέπει να συνεχίσει να ακολουθεί τις συστάσεις των αρχών, αποφεύγοντας την επαφή με άρρωστα νεκρά πτηνά και αναφέροντας τυχόν ασυνήθιστα συμπτώματα σε ζώα.
2: We have seen a few cases, but it's not easy for a human being to get this. It's typically from infected poultry to humans. In the US, we've seen it go from cattle to humans as well. But human cases with this particular strain of bird flu are not common and the most cases tend to be mild.
0: Στην Ελλάδα τώρα, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν δύο από τους 4 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν στο Ηράκλειο για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Πρόκειται για ένα συνταξιούχο από το Αγρίνιο και ένα 40χρονο ιδιωτικό υπάλληλο από το Ηράκλειο. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις. Οι εμπλεκόμενοι αρνήθηκαν ότι είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο κύκλωμα, ενώ αύριο αναμένεται να απολογηθούν ακόμη 3 άτομα που φέρονται βασικά μέλη της οργάνωσης. Στον εντοπισμό και την περισυλλογή σωρού άνδρα προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος στο λιμάνι του Πειραιά. Η ανάσυρση πραγματοποιήθηκε από περιπολικό σκάφος και στη συνέχεια η σωρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας για τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού. Οι αρχές στη Βραζιλία εκτιμούν ότι μια κυβερνοεπίθεση βρίσκεται πίσω από τη μία εξουδετερωμένη ειδοποίηση που στάθηκε σε κινητά τηλέφωνα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η Εθνική Γραμματεία Προστασίας και Πολιτικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι μήνυμα που περιείχε τη λέξη μισανθρωπία, δηλαδή μίσος προς την ανθρωπότητα, στάθηκε σε εκατομμύρια χρήστες σε αρκετές πολιτείες. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα μηνύματα στάθηκαν εξ αποστάσεως κατ' οπίν εντολής ατόμου που βρισκόταν εκτός του Εθνικού Συστήματος Προστασίας. Στις ισοτιμίες συναλλάγματος, ένα αυστραλιανό δολάριο αντιστοιχεί σήμερα με 60 λεπτά του ευρώ και 70 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά, με γκολ στις καθυστερήσεις, η Γερμανία ανέτρεψε τα δεδομένα και επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στη φάση του 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Νωρίτερα, η Ολλανδία έκανε επίδειξη δύναμης στην Σουηδία, επικρατώντας με το ευρύ 5-1. Ιστορικό βαθμό σε παγκόσμιο κύπελο εξασφάλισε το Κουρασάο που απέσπασε λευκή ισοπαλία από το Εκουαδόρ. Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι, η Ιαπωνία νίκησε την Τινησία με 4-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Μελβούρνη ηλιοφάνεια με 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Σίδνεϊ συννεφιά με 11 έως 19 βαθμούς. Γουλουγκόνγκ ηλιοφάνεια με 8 έως 16. Νιούκαστλ επίσης ηλιοφάνεια με 8 έως 17 βαθμούς.

Πέρθ βροχές με 9 έως 19 βαθμούς, Αδελαίδα συννεφιά με 6 έως 15, Χόμπαρτ επίσης συννεφιά με 4 έως 13 βαθμούς Κελσίου, Καμπέρα ηλιοφάνεια με 3 έως 14 βαθμούς, Μπρίσμπεν βροχές με 14 έως 21, Κέρν συννεφιά με 19 έως 26 βαθμούς και Ντάρουιν ηλιοφάνεια με 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια με 23 έως 33 βαθμούς, ηλιοφάνεια και στη Λευκοσία, με τη θερμοκρασία να φτάνει εκεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Στην σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Στέργος Καστελωρίου. Ακολουθούν μηνύματα και σε λίγο μαζί σας και πάλι με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής. Προς το παρόν, γεια σας.

Παιδιά, καλησπέρα σας. 22 του μηνός σήμερα, Δευτέρα. Ελληνικό πρόγραμμα όπως κάθε Δευτέρα από τις 7 μέχρι τις 10 το βράδυ. Και ναι, λοιπόν, μέσα από τη ραδιοφωνία του Καυτούφου μου και πάντοτε στο μικρόφωνο ο Σωτήρης ο Μελιδόνης. Και το τηλεφωνικό μας νούμερο παραμένει το ίδιο, το 50 22 10 67, και περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας. Επίσης έχουμε και την ανακοίνωση της Εκκλησίας, να σας την αναφέρω. Μόνο την Κυριακή έχει λειτουργία, είναι 28 του μηνός, συγγνώμη, και είναι, λέει, ανακομιδή λειψάνων των αναργύρων κύρου και Ιωάννου, και τελειώνει η νηστεία των Αποστόλων. Αυτά γράφει το χαρτί. Και η λειτουργία, όπως πάντα, που ξέρετε εσείς, 8.30 ώρα ξεκινάει. Το τηλέφωνο του Πάτερ Νικόλα Κατσαντώνη είναι 0412 8 5155. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο, 0412 8 5155. Αυτό είναι το τηλέφωνο. Ευχαριστούμε τον Πάτερ για την καλή δουλειά που κάνει στην Εκκλησία. Επίσης τα άλλα τα παιδιά, τον Σπύρο, τη Χριστίνα, τη Γιαννούλα και τον Παναγιώτη τον Νικολακόπουλο, που είναι στο Ιερό και βοηθάει τον Πάτερ. Επίσης τους χριστιανές και τους χριστιανούς και όλο τον κόσμο που πάει στην Εκκλησία. Λοιπόν, μικρούς, μεγάλους, τους ευχαριστούμε από το πρόγραμμά μας. Αυτά λοιπόν για την Εκκλησία. Αναφέραμε την ανακοίνωση και, όπως πάντα, να ξεκινήσουμε με μουσικό πρόγραμμα, γιατί δεν έχουμε τι άλλο να σας πούμε για την ώρα, και να παίξουμε το Πάνο Γαβαλά. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε, και όπως πάντα ξεκινάμε την επιθυμία αυτού νου του τραγουδιού, που είναι της Μερσίνας Γιάννακο Πουλοπούλου. Λοιπόν, Πάνος Γαβαλάς, όπως ανάφερα, άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Τηλεφωνούσε κάποιος, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να το απαντήσουμε. Δεν πειράζει, αν ήταν κάποιος ή κάποια, μπορεί να ξαναπάρει σε μικρό χρονικό διάστημα. Αυτά λοιπόν, ας ακούσουμε το τραγούδι της Μερσίνας.

Πάνος Γαβαλάς λοιπόν, και όπως έχουμε ανακοινώσει και πριν, είναι επιθυμία της Μερσίνος Γιάννα Κοπουλοπούλου. Και αυτά τα τραγούδια, λέει, της αρέσουν με τον Πάνο Γαβαλά. Εμείς δεν χαλάμε χατήρι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα τραγούδια του δεύτερου ακροατή, που είναι ο Παύλος Νικολιάς, και όπως ξέρετε, τραγούδια νησιώτικα θέλει ο Παύλος, ένα για το Σπύρο, ένα για τη Χριστίνα, για τη Ρίνα, για μένα και για όλα τα μέλη του συλλόγου και για όλη την παροικία. Λοιπόν, διαλέξαμε την νησιώτικα με την, πώς τη λένε, Άννα Μωρού, και ωραία. Λοιπόν, για να την ακούσουμε και προπάντων να ευχαριστήσουμε τον Παύλο Νικολιά, που πάντοτε έχει την καλή διάθεση και είναι και ο πρώτος που μας τηλεφώνησε απόψε.

Ναι, μόλις ακούσαμε λοιπόν τα Νησιώτικα που ήταν αφιερωμένα για όλους εμάς από τον Παύλο Νικολιά. Γεια σου Παύλο Παλικάρη. Και πάμε τώρα λοιπόν που είμαστε γυαλό-γυαλό με το που είναι Κεφαλονιά θέλουμε στον αφρό της θάλασσας. Ναι. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί είναι αφιερωμένο από το Σπύρο Πανταζόπουλο για τον καλό του φίλο το Χριστάκη ή Χρήστο, γιατί λέει δεν του αρέσει να το λέμε Χριστάκη, και τον Μπογιατζή λοιπόν τον Χρήστο, από το Σπύρο Πανταζόπουλο γυαλό γυαλό ή με άλλο τίτλο στον αφρό της θάλασσας. Λοιπόν, καλή ακρόαση Χρήστο.

που ήταν αφιερωμένο από τον Σφύρο Φανταζόπουλο για τον καλό του φίλο τον Χρήστο τον Μπουγιατζή. Και πάμε τώρα στην επόμενη επιθυμία που είναι του Χρήστου Ράμου, και όπως ξέρετε ο Χρήστος είναι και ο πρόεδρος των συλλόγων των ηλικιωμένων, ο Αετός με το Σφακιανάκι είναι η επιθυμία του. Καλή ακρόαση, απόλαυσε το Χρήστο.

Νότης Φακανάκης λοιπόν και ο Αετός, επιθυμία του Χρήστου Ράμου. Γεια σου Χρήστο Παλικάρη. Πάμε τώρα λοιπόν στην επόμενη επιθυμία που είναι από την Σούλα Κοτσουραδή. Γιάννης Ντουνιάς, να σε ζηλεύουν πιο καλά.

Γεια σου, Σούλα, Λεβέντισσα. Πάμε τώρα λοιπόν στην επόμενη επιθυμία που είναι του Ευστάθιου Κουτσουραδή, αυτό το τραγούδι.

Γεια σου, Ευστάθη, παλικάρι. Και πάμε τώρα πάλι σε επιθυμία που είναι του Χρήστου Χάλακα. Δυο πόρτες έχει η ζωή με το Στέλιο Καζατζίδη.

Και αφού ακούσαμε την επιθυμία του Χρήστου Χάλακα, δύο πόρτες έχει ζωή, με το Στέλιο Καζαντζίδη πάμε στην επόμενη επιθυμία, συγγνώμη, που είναι ανώνυμη και είναι «Μια ζωή πληρώνω αμαρτίες αλωνών», με το Δημήτρη Μητροπάνου.

Μητροπάνος, λοιπόν, μια ζωή πληρώνω αμαρτίες αλωνών. Και ναι, ήταν ανώνυμη η επιθυμία. Και πάμε τώρα λοιπόν σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον Σπύρο Πανταζόπουλο για τον καλό μας φίλο τον Μιχάλη Δελημήτρου. Λοιπόν, Μιχάλη, χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας σου στέλνουμε. Ο φίλος ο Σπύρος σου αφιερώνει το επόμενο τραγούδι.

ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Όχι σ' αυτήν εδώ τη γη. Φοβάμαι πως ποτέ του δεν θα βγει. Γιατί παραμιλάει ο γαϊδαράκος. Άιντε θύμα, άιντε σόνιο.

Νότης Φακανάκης λοιπόν, και ήταν το, η μπαλάντα του κύριου Μεντίου, και το, ήταν αφιερωμένο από τον Σπύρο Πανταζόπουλο για, ναι, λοιπόν, για τον φίλο μας τον Μιχάλη Δελημήτρου. Και πάμε τώρα λοιπόν σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από το πρόγραμμά μας για τον καλό μας φίλο τον Βασίλη Γιάννα Κοπουλόπουλο. Καλή ακρόαση, Βασίλη, το τραγούδι που διαλέξαμε για πάρτι σου. Απόλαυσέ το.

Στο βουνό θα γυρίσω, καλέργος. Το διαλέξαμε λοιπόν ειδικά για τον φίλο μας τον Βασίλη, τον Γιάννα Κοπουλόπουλο, και πιστεύω να σου άρεσε, Βασίλη, το τραγούδι αυτό.

τη λέξη. Καμιά φορά το μυαλό σταματάει. Τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή. Λοιπόν, δεν είμαστε πολύ μορφωμένοι. Του δημοτικού σας έχω πει.

σε τραγούδια. Ναι, ας πάμε λοιπόν στο επόμενο τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουράδη, συγγνώμη, έπιασε βραχνάς, και τη σύζυγό του την Σούλα, και είναι αφιερωμένο για τον Χαράλαμπο Παναγιωτόπουλο και τη σύζυγό του τη Σεβαστή. Λοιπόν, τραγούδι που λέγεται, για να δούμε το CD και αν έχει η τύχη μου, με τον Κυριαζής. Λοιπόν, χαιρετισμούς και την αγάπη μας στον Παναγιώτη και στη Σεβαστή. Χαράλα που είσαι.

Και ναι, λοιπόν, τα τραγούδια καμιά φορά, επειδή είναι από CD, δεν ξέρουμε και καλά τι τραγούδι είναι. Έγραφε καλή τύχη, κάτι έτσι, και νόμιζα ότι θα είναι και πάρα πολύ ωραίο. Τέλος πάντων, συγγνώμη άμα δεν σας άρεσε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαλίνη για την καλή τους φίλη, την Ρίνα Κοντογιάννη.

Άλλο ζητήσαμε, άλλο μας έβγαλε. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Συγγνώμη, παιδιά. Και πάμε τώρα λοιπόν σε ένα τραγούδι, το «Υπάρχω», λέει, και με το αφιερώνει ο φίλος μου Φόντας με το Στέλιο Καζαντζίδη, το «Υπάρχω», λέει. Αυτό λέει για σένα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Φόντα. Να είσαι καλά, ο Θεός να σου δίνει πολλά.

Ναι, λοιπόν, ακούσαμε το Στέλιο Καζαντζίδη και ήταν αφιερωμένο από το Φόντα, το φίλο μου, για εμένα. Τον ευχαριστώ και πάλι. Γεια σου, Λεβέντη Φόντα. Λοιπόν, και ζητάμε συγγνώμη την Μπάρβαρα. Η Μπάρβαρα δεν καταλαβαίνει ελληνικά, ας πούμε, αλλά Μπάρβαρα, sorry, I will say I will play the next song for you, but sometimes... Pevest, Αναποδιά, λοιπόν. These things can happen in the program. So, this song is for you, Barbara.

Ναι, δε μετανιώνω λοιπόν, Νίκος Μαρκόπουλος, και το ήταν αφιερωμένο από το πρόγραμμά μας για, το, για την φίλη μας την, ναι, την Μπάρμπαρα. Και προσπαθούμε να βρούμε νύχτα που αγαπάς, που αγαπάς τους ξενύχτες Πάριος, αλλά δεν μας το βγάζει. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί, νύχτα, ποια νύχτα, μήπως είναι ποια νύχτα, νύχτα που αγαπάς τους ξενύχτες, αλλά Πάριος δεν, δεν βλέπουμε τον Πάριο, λοιπόν Πάριος δεν... να αγαπάς, πάμε λοιπόν πίσω. Νύχτα που αγαπάς τους ξενύχτες, αλλά δεν είναι με τον Πάριο Μαρία, είναι ο μοναχός. Νύχτα που αγαπάς ξενύχτες. Η φίλη μας η Μαρία μας τηλεφώνησε από το Σίδνεϊ και ζήτησε νύχτα που αγαπάς τους ξενύχτες με τον Πάριο, το οποίο δεν μας το βγάζει το λεπτό, αλλά δεν πειράζει, και ο μοναχός έχει πάρα πολύ ωραία φωνή η Μαρία. Η Μαρία, η καρδιά της χρυσή, λοιπόν κάθε εβδομάδα τηλεφωνάει και μας αφιερώνει σε όλη τη Μιλτζούρα, σε όλη την ελληνική παροικία τραγούδι. Επίσης το ίδιο τραγούδι, λέει, το αφιερώνει και στις φίλες και φίλους που έχει στο Σίδνεϊ, και την ευχαριστούμε διπλά τη Μαρία. Λοιπόν, ας ακούσουμε το τραγούδι και να μην μακρηγορώ άλλο. Γεια σου Μαρία.

Λοιπόν, δεν ξέρουμε αν είναι τραγούδι αυτό με τον Μπάριο, πάντως το, δεν μας το έβγαλε Μαρία, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, λοιπόν, που είμαστε τώρα, έχουμε μερικές αφιερώσεις. Ποιος αγαπάει, είχαμε, πού είμαστε ρε παιδιά, να μου, χαθήκαμε, δεν ξέρουμε τι γίνεται να... Με αυτά που βγάζει το λέπτοπ, δεν είμαι από πέτρα. Λοιπόν, αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και την Σούλα για τον Δημήτρη Χάλακα και την σύζυγό του την Τούλα.

Ναι, λοιπόν, ακούσαμε τον Αγγελόπουλο, δεν είμαι από πέτρα, και ήταν αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του την Σούλα για τον Δημήτρη Χάλακα και την σύζυγό του την Τούλα. Εγώ, παιδιά, σας εύχομαι ο Θεός να σας δίνει πολλά χρόνια και προπάντων υγεία. Τα τραγούδια μερικές φορές μπορεί να μην ταιριάζουν με τους χαρακτήρες μας, αλλά δεν πειράζει. Ακούστε τη μουσική, μην δίνετε και πολύ σημασία σε μένα και σε ό,τι άλλο, αν είναι κάτι που δεν είναι τόσο ευχάριστο. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι που θα το αφιερώσω σε όλες και όλους εσάς που ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας μέσα από τη ραδιοφωνία του Καυτού Φουμού. Το τραγούδι λέγεται «Είμαστε Έλληνες». Λοιπόν, καλή ακρόαση σε όλες και όλους.

Ναι, είμαστε Έλληνες λοιπόν και δεν μπορώ να σας πω ποιος το ερμήνευσε, διότι έφυγα από το πίνακα που ήταν το τραγούδι και βρήκαμε ακόμα ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον Δημήτρη Γάλακα και τη σύζυγό του την Τούλα για τον γαμπρό του και την αδελφή του, τον γαμπρό του το Στάθη και την αδελφή του την Σούλα. Λοιπόν, καλή ακρόαση παιδιά, καμιά φορά πολλά και γλώσσα μην παραξηγείτε.

Παραλίγο λοιπόν να μπει και η διαφήμιση. Τόσο γλίγορα μπαίνουν οι διαφημίσεις. Και πάμε λοιπόν που ήμασταν, είπαμε, έβαλε ο Δημήτρης Σάλακας για τον Ευστάθιο. Και πάμε τώρα, Ελλάδα μου, Ελλάδα μου. Λοιπόν, αυτό τραγούδι είναι αφιερωμένο από τον φίλο μας τον Φόντα και τη σύζυγό την Βούλα για τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του τη Σούλα. Από τον Φόντα, Ευστάθιε, τραγούδι. Καλή ακρόαση λοιπόν σε σένα και στη Σούλα.

Ελλάδα μου λοιπόν, τι άλλο να πούμε, με ωραία ερμηνεία. Μπράβο, αυτοί που το ερμηνεύσανε, λοιπόν δεν σας πω πώς λέγονται, για να το κρατάμε και λίγο μυστικό το πρόγραμμα. Πάμε τώρα λοιπόν στην αφιέρωση που είναι από το φίλο μας το Μιχάλη Δελημήτρου και μας αφιερώνει το ακόλουθο τραγούδι με τον Τάκη Καρνάβας και δύο δάκρυα και δύο κλονιά. Και τον ευχαριστούμε διπλά τον Μιχάλη για την καλοσύνη του. Λοιπόν, ο Μιχάλης και χαιρετισμού λέει στους φίλους του, τον Σπύρο Πανταζόπουλο και στον Ευστάθιο Κοτσουραδί. Στέλνει λοιπόν τους χαιρετισμούς του και την αγάπη του ο Μιχάλης Δελημήτρου. Τέλος πάντων, λοιπόν, να σας απολαύσουμε το τραγούδι «Δύο δάκρυα και δύο κλονιά». Τάκης Καρνάβας.

Λοιπόν, δύο δάκρυα, δύο κλονιά, Τάκης Καρνάβας, και ήταν αφιερωμένο από τον Μιχάλη Δελημήτρου για όλη μας, για όλη την παρέα της Μιλτζούρας. Λοιπόν, για όλη την παρικία έπρεπε να πω, δεν πειράζει. Λοιπόν, στάξει. Και ναι, λοιπόν, τον ευχαριστούμε άπειρα τον φίλο μας τον Μιχάλη Δελημήτρου που έχει την καλοσύνη και μας τηλεφωνάει από το Σίδνεϊ να μας αφιερώσει τραγούδι. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο τραγούδι που είναι πάλι από τον Μιχάλη Δελημήτρου, αλλά αυτή τη φορά αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο μόνο για τους φίλους και φίλες που έχει στο Σίδνεϊ. Λοιπόν, εσείς παιδιά από το Σίδνεϊ, καλή ακρόαση από το φίλο σας το Μιχάλη Δελημήτρου για όλες και όλους εσάς. Στα ξένα με άφησες, Μαριάννα.

Γεια σου Μιχάλη Παλικάρη. Λοιπόν, Μαριάννα Χατζοπούλου, και αν θυμάστε καλά ήταν μεγάλη φίρμα η Μαριάννα Χατζοπούλου. Αλλά περάσαν τα χρόνια και βγήκαν άλλοι. Τα παλιά τα τραγούδια δεν πολύ ακούγονται. Τέλος πάντων, λοιπόν, ευχαριστούμε τον Μιχάλη από καρδιάς που βρίσκει τέτοια ωραία τραγούδια. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τραγούδι που ακολουθεί και είναι αφιερωμένο από τον Φόντα, το φίλο μας τον Φόντα και τη σύζυγό τη Βούλα, για τον Δημήτρη Χάλακα και τη σύζυγό του την Τούλα.

Μάγκες δεν λυγίζουν, λοιπόν, καλέργος. Και πάμε τώρα, λοιπόν, σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του, την Σούλα, για τον φίλο του στο Φόντα και τη σύζυγό του, την Βούλα. Λοιπόν, όμορφος κόσμος λέγεται και το ερμηνεύει ο Μπάμπης Στόκας. Καλή ακρόαση, λοιπόν, στο Φόντα.

Λοιπόν, μόλις ακούσαμε το όμορφος κόσμος με το, που το ερμήνευσε ο Μπάμπης του Κάς και ήταν αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουσουραδί και τη σύζυγό του την Σούλα για τον φίλο μας τον Φόντα και τη σύζυγό του τη Βούλα. Πάμε λοιπόν σε μια επιθυμία που είναι του Σπύρου Πανταζόπουλου και λέγεται «Θα τρελάνω

Λοιπόν, ναι, πάμε σε ένα τραγούδι τώρα, γιατί άκουσα κάτι και ήταν πολύ αστείο και δεν μπορώ να συγκρατηθώ και γυλάω. Λοιπόν, για μένα, μοναδικός και ανεξάρτητος από τον φίλο μου τον Βασίλη Γιανακόπουλόπουλο, μου το αφιερώνει.

Βασίλης Τερλέγκας και μοναδικός και ανεξάρτητος, αφιερωμένο από τον Βασίλη Γιαννακοπουλόπουλο για μένα. Και πάμε τώρα στην επόμενη αφιέρωση και είναι από τον Δημήτρη Χάλακα και τη σύζυγό του, την Τούλα, για το Φώτα και τη σύζυγό του, την Βούλα. Η ζωή είναι ρουλέτα. Ζήσε να είσαι σαν να είναι η τελευταία σου μέρα. Έτσι λέει.

0: Niyamas.
1: Πραγματικά στην υγεία μας η ζωή είναι ρουλέτα και πάμε τώρα λοιπόν σε ένα τραγούδι που ζήτησε πάλι ο φίλος μας ο Φόντας και λέγεται «Εγώ τρελάθηκα» με τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Καλή ακρόαση, Φόντα, η επιθυμία.

Και πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του, την Σούλα, για τον Χρήστο Ράμο και τη σύζυγό τη Μαγδαληνή. Καλή ακρόαση, Χρήστο και Μαγδαληνή.

Ναι, ακούσαμε το τραγούδι μόλις, ναι, χωρίς αγάπη δεν υπάρχει ζωή. Και πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι που είμαι αφιερωμένο από το Χρήστο Ράμο και τη σύζυγό τη Μαγδαληνή για το σύλλογο των, για όλα τα μέλη του Συλλόγου των Ηλικιωμένων, για τα νεαρά παιδιά που και αγόρια λέει και κορίτσια, αλλά που είναι προχωρημένα λίγο στην ηλικία. Λοιπόν, καλή ακρόαση στα μέλη του Συλλόγου και από το πρόγραμμά μας, τους χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας στα μέλη του Συλλόγου. Για να απολαύσουμε λοιπόν το τραγούδι.

Ναι, μόλις ακούσαμε γιαγιά και παππού, εύθυμο τραγούδι και ήταν αφιερωμένο από το Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή για τα μέλη του συλλόγου. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη αφιέρωση που πάλι είναι από το Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή για τον Ευστάθιο Κουτσουραδή και τη σύζυγό του.

Ναι, μάνα μου, πατέρα μου, έτσι λέγεται το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που λέγεται που θα σε κάνει να κλάψεις, λέει ο Αλίτης, έτσι λέγεται, και είναι αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κοτσουραδί για το φίλο μας τον Μιχάλη Δελημήτρου. Και επίσης χαιρετισμούς Μιχάλη από όλη την παρέα της Μιλτζούρας σε σένα. Και αυτά λοιπόν, ναι, τα πολλά λόγια λέει, έλεγε ο παππούς μου, είναι φτώχεια. Γεια σου Μιχάλη Λεβέντη, ναι, πάμε λοιπόν στο τραγούδι.

Παιδιά, ευχαριστούμε που παραμένετε συντονισμένοι κοντά στο ελληνικό πρόγραμμα που ακούτε μέσα από τη ραδιοφωνία του Καυτού Φου Μου και στο μικρόφωνο πάντοτε ο Σωτήρης Μελιδόνης, και αυτή τη στιγμή θα σας αναφέρω για την ανακοίνωση. Λοιπόν, να σας τη διαβάσω. Κυριακή 28 λέει, του μηνός είναι του Δέλτα Μαθαίου, ανακομιδή Λειψάνων και Αναργύρων και Κύρου και Ιωάννου. Έτσι λέει, και 8.30 η ώρα η λειτουργία στην εκκλησία. Μόνο την Κυριακή έχει λειτουργία. Όσο για το τηλέφωνο του Πάτερ, το ξέρετε, είναι 0412-08-5155, αυτό είναι το τηλέφωνο. Και πάμε λοιπόν σε μια επιθυμία που είναι του φίλου μας του Γιώργου Μπέλα. Ναι, μας τηλέφωνο.

Ναι, κυρία Γιώργενα, λοιπόν, επιθυμία του Γιώργου Μπέλλα και το ερμήνευσε ο Γιάννης Καλατζής. Πάμε τώρα λοιπόν σε μία αφιέρωση που ακολουθεί και είναι από τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαλίνη για τον Χαράλαμπο Παναγιωτόπουλο και τη σύζυγό της Σεβαστή, που αν και είναι λίγο περασμένη η ώρα, πιστεύω να ακούνε το πρόγραμμα.

τραγούδια, έτσι. Κοντεύουμε και στο τέλος όμως, μην ξεχνάτε. Σ' αγαπάω, μ' ακούς, Μαριάννα Παπαμακαρίου. Να τα αφιερώσουμε για τη Μαρία και τους φίλους της. Λοιπόν, Μαριάννα Παπαμακαρίου, σ' αγαπάω.

0: Look at this.
1: Mariana,
0: just plug it in.
1: Πάμε με Μακαρίο. Λοιπόν, όπως ξέρετε, το τραγούδι αυτό το πρώτο ερμήνευσε ο Σαλαπάσης. Λοιπόν, και αυτή ήταν η Μαριάννα Παπαμακαρίου, που είναι από την Κύπρο. Λοιπόν, υπέροχη φωνή, τι να λέμε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Αυτό είναι το πιο λυπηρό. Λοιπόν, ευχαριστούμε, παιδιά, που μένετε κοντά μας έως τις 10, και πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από το πρόγραμμά μας για όλους που είναι συντονισμένοι στην ελληνική στο ελληνικό, συγγνώμη, ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας του Καυτού Φουμού, και είναι με τον Μπάριο «Καληνύχτα».

Ναι, μόλις ακούσαμε τον Μπάριο στο τραγούδι «Καληνύχτα» και αυτό ήταν και το τελευταίο τραγούδι της απόψινής εκπομπής και λοιπόν πριν σας καληνυχτήσω θα πρέπει να πούμε σε μερικούς φίλους μας που δεν ξέρουν την ελληνική γλώσσα «Καληνύχτα» και όνειρα γλυκά, αλλά στην αγγλική γλώσσα. We like to say to everyone, ladies and gentlemen, this is the end of the Greek show, and we hope you join us again next Monday from 7 to 10, and we like to thank you everyone, and plus many, many thanks to Hot FM, because they give us the opportunity and we do play Greek music every Monday from 7 to 10. So, good night everyone and sweet dreams. Αυτά λοιπόν, εμείς θα ευχαριστήσουμε τους κυρίους και κυρίες και φίλους και φίλες που μας ακούνε μέσα από το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας. Άπειρα ευχαριστώ σε όλες και όλους σας και μέχρι λοιπόν την άλλη Δευτέρα που θα είμαστε πάλι κοντά, ο Θεός να σας έχει μαζί του, να σας φιλάει και λοιπόν να είσαστε όλοι και όλες καλά μέχρι την άλλη Δευτέρα που θα ξανασυναντηθούμε στον αέρα για να διασκεδάσουμε λοιπόν μέσα από το ελληνικό πρόγραμμα. Ευχαριστούμε άπειρα αυτούς που μας τηλεφωνήσανε και αυτούς που μας ακούσανε. Μέχρι λοιπόν την άλλη Δευτέρα, καληνύχτα σας και όνειρα γλυκά και καλό ξημέρωμα σε ένα όμορφο σε μια όμορφη ημέρα.